0: Παλράδιο, das Internetradio des Parlaments.
1: Ακροτηριασμός γυναικείων γενετικών οργάνων. Οι λέξεις και μόνο μας προκαλούν φρίκη. Κι όμως, αυτή η βάρβαρη πρακτική δεν είναι βγαλμένη από κάποιον εφιάλτη. Είναι πραγματικότητα και συμβαίνει πολύ πιο συχνά από ό,τι μπορεί να νομίζουμε. Αν και ο ακριβής αριθμός των κοριτσιών και των γυναικών που έχουν υποστεί ακροτηριασμό παγκοσμίως παραμένει άγνωστος, η UNICEF εκτιμά ότι τουλάχιστον 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες έχουν υποβληθεί σε τέτοιου είδους επεμβάσεις σε 31 χώρες. Επιπλέον, κάθε χρόνο κινδυνεύουν να υποβληθούν σε αυτή την πρακτική περίπου 4 εκατομμύρια κορίτσια. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων γυναικών και κοριτσιών, μια βάρβαρη πρακτική την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να εξαλείψει. Τι σημαίνει ακροτηριασμός των γυναικείων γενετικών οργάνων? Πρόκειται για έναν όρο που αναφέρεται σε όλες τις διαδικασίες που αλλοιώνουν ή τραυματίζουν σκόπιμα τα γενετικά όργανα κοριτσιών και γυναικών για μη ιατρικό σκοπό. Τα κίνητρα αυτών που εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη πρακτική είναι συνήθως πολιτιστικά, θρησκευτικά ή κοινωνικά, ενώ τα θύματα είναι τις περισσότερες φορές νεαρά κορίτσια μεταξύ της βρεφικής ηλικίας και της ηλικίας των 15 ετών. Όπως είναι φυσικό, ο ακροτηριασμός αυτός μπορεί να έχει σοβαρές άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των θυμάτων, ενώ δεν έχει κανένα απολύτως ιατρικό όφελος. Πρόκειται για μια πρακτική που συναντάται πιο συχνά στην Αφρική, αλλά εφαρμόζεται επίσης και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαλλαγμένη από το συγκεκριμένο πρόβλημα, καθώς έχουν εντοπιστεί θύματα ή κορίτσια που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα σε τουλάχιστον 16 χώρες της. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των περιπτώσεων ακροτηριασμού γυναικείων γενετικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα είναι όμως σίγουρο. Εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια εξακολουθούν να κινδυνεύουν. Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες τα περιστατικά ακροτηριασμού γυναικείων γενετικών οργάνων έχουν μειωθεί, δεν έχουν σημειώσει όλες οι χώρες πρόοδο και ο ρυθμός της μείωσης δεν είναι ίδιος σε όλες τις χώρες. Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει τον ακροτηριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων ως επικίνδυνη πρακτική που θα πρέπει να έχει εξαλειφθεί πλήρως έως το 2030. Για να βοηθήσει να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, έχει ορίσει την 6η Φεβρουαρίου ως Διεθνή ημέρα μηδενικής ανοχής στον ακροτηριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τη βάρβαρη αυτή πρακτική. Ο ΟΗΕ όμως δεν είναι μόνο στον αγώνα κατά του ακροτηριασμού των γυναικών. Ανάλογες προσπάθειες καταβάλει και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το 2017, το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Οι χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση αυτή, η οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι ο ακροτηριασμός γυναικείων γενετικών οργάνων συμβαίνει και στην Ευρώπη, έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ακροτηριασμού γυναικείων γενετικών οργάνων και να παρέχουν υποστήριξη στα θύματα. Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου του 2023. Ας δούμε όμως τώρα πιο αναλυτικά την νομοθεσία, τις πολιτικές και τα σχέδια που έχει θεσπίσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βάλει τέλος στην επικίνδυνη αυτή πρακτική. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ακροτηριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας ως προς τη φύση αυτής της πρακτικής. Είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί μια μορφή κακοποίησης παιδιών και έμφυλης βίας, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να εξαλείψει. Επιπλέον, παραβιάζει έναν ολόκληρο κατάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα να μην υποβάλλεται κανείς σε βασανιστήρια, ούτε σε σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, καθώς και το δικαίωμα στην ίδια τη ζωή, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις ο ακροτηριασμός οδηγεί ακόμη και στο θάνατο. Πρόκειται για βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν προσθέσουμε στην εξίσωση και τη μετανάστευση, τότε γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να έχουμε σαφή εικόνα του προβλήματος. Κάθε χρόνο ζητούν άσυλο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 20.000 γυναίκες και κορίτσια από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πρακτική αυτή, ενώ υπολογίζεται ότι 1.000 αιτήσεις ασύλου σχετίζονται άμεσα με τον ακροτηριασμό γυναικείων γενετικών οργάνων. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταθερά από το 2008. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν υποστεί ακροτηριασμό βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη θέση, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των ετούντων άσυλο αναφέρει ότι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη στη χώρα υποδοχής. Η προστασία των γυναικών και των κοριτσιών που κινδυνεύουν να υποβληθούν σε ακροτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων είναι αναμφίβολα σημαντική. Αλλά τι γίνεται με εκείνες που έχουν ήδη πέσει θύματα? Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει επί του παρόντος νομικά δεσμευτικά εργαλεία για να προστατεύει τις γυναίκες από τη βία, παρέχει υποστήριξη στα θύματα βίας με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Δικαιώματα των Θυμάτων, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν νομική υποχρέωση να παρέχουν υποστήριξη στα θύματα βίας, μεταξύ άλλων και στα θύματα γενετήσιου ακροτηριασμού. Απότερο στόχος όμως είναι να υπάρξει μια μόνιμη και σταθερή αλλαγή όσον αφορά την κουλτούρα που επικρατεί στις κοινότητες όπου εφαρμόζεται ο ακροτηριασμός, ο μόνος τρόπος δηλαδή για να απαλλαγούμε οριστικά από αυτή την πρακτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωματώνει σε όλες τις πολιτικές της μέτρα για την εξάλληψη του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Ωστόσο, είναι ευθύνη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν κάποια πιο άμεσα μέτρα για να καταπολεμούν τον γενετήσιο ακροτηριασμό. Ας πάρουμε το παράδειγμα για το πώς διώκονται όσοι ασκούν αυτή την πρακτική. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων τιμωρείται πλέον ως ποινικό αδίκημα, είτε ως ξεχωριστό αδίκημα, είτε ως μορφή σωματικής βλάβης. Δεδομένης της φύσης της πρακτικής, ωστόσο, πολύ λίγες υποθέσεις οδηγούνται πράγματι στο δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει από το 2001 να παραπέμπονται οι δράστες στη δικαιοσύνη. Και πράγματι έχει σημειωθεί πρόοδος. Αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίζει τις χώρες της όσον αφορά τη δίωξη των δραστών. Χάρη στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εξάλληψη του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων βρίσκεται πια στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας. Αν θέλουμε να εξαλειφθεί αυτή η πρακτική έως το 2030, πρέπει να επικεντρώσουμε τη δράση μας σε τρεις τομείς: πρόληψη του γενετήσιου ακροτηριασμού, προστασία των θυμάτων και δίωξη των δραστών. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά το μήνυμα τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο: μηδενική ανοχή στον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων.
2: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Lux, Europska filmska nagrada občinstva za leto 2026. Za Evropsko filmsko nagrado občinstva Lux za leto 2026 se poteguje 5 filmov. Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender in Sentimental Value. Film Christie je drama po scenariju in v režiji irskega filmskega ustvarjalca in fotografa Brendana Cantyja. Christie in Shane sta odtujena brata, ki ju je zaznamovalo težko otroštvo v rejništvu in se nenadoma znajdeta pod isto streho. Čakajo spoprijemanje s preteklostjo, Christie pa mora sprejeti tudi odločitev glede prihodnosti.
4: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
5: You're Shane's brother, aren't you?
6: I am, yeah. Christie.
3: Film so prvič predvajali na 75. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, kjer je osvojil veliko nagrado v mladinski sekciji generacije 14+. Julija 2025 pa je na filmskem festivalu Galway Film Fla prejel nagrado za najboljši irski film. Deaf je španska drama iz leta 2025, ki jo je napisala in režirala Eva Libertad. Film je nadaljevanje istoimenskega kratkega filma, ki je bil leta 2023 nominiran za nagrado Goya. Angela je gluha in dela na španskem podeželju. Slišečim partnerjem Ektorjem pričakujeta otroka. Nosečnost v Angeli vzbuja občutke tesnobe glede materinstva, skrbi pa jo tudi, kako se bo z otrokom sporazumevala. Rojstvo deklice povzroči krizo v odnosu med staršema, Saj mora Angela ugotoviti, kako naj hčer zgoji v svetu, ki ni prilagojen njenim potrebam.
7: Lija. Bonito. Un poco modernillo.
3: Film je bil prvič predvajan na 75. Berlinalu. Tam je osvojil nagrado občinstva Panorama za najboljši celovečerni film in glavno nagrado Mednarodne konfederacije umetniških in eksperimentalnih kinematografov. It Was Just an Accident je triler iz leta 2025, ki ga je napisal in režiral iranski režiser Jafar Panahi. Gre za iransko-francosko-luksemburško koprodukcijo. Sredi noči v delavnico mehanika Vahida pripeljejo poškodovan avto. Pri tem sliši nekaj, zaradi česar se mu zazdi, da je voznik avtomobila vladni uradnik, ki ga je v preteklosti mučil. Ker pa njegovega obraza ni nikoli videl, o tem ne more biti popolnoma prepričan.
8: Migam doze in daruje šat zjad bide, kar še sahte.
5: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
8: تا کی باید منتظر باشیم؟
5: تا وقتی که بهوش بیاد.
8: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
9: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
8: نه بابا.
3: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu 78. filmskega festivala v Cannesu, kjer je osvojil Zlato palmo. Love Me Tender je francoska drama, ki jo je napisala in režirala Anna Cazenave-Combe. Clemence se je pred več leti ločila od Lorona, s katerim si deli skrbništvo nad sinom Polom. Ako začne Clemence novo razmerje s Saro, izkuša Loron preprečiti stike s sinom.
10: Là, on peut y aller comme ça?
11: Bah oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
3: Simon Bobby, Simon Bay. Film so prvič predvajali leta 2025 v sekciji Posebni pogled na 78. festivalu v Cannesu, kjer je bil nominiran tudi za nagrado Queer Palm. Sentimental Value je komična drama dansko-norveškega režiserja Joakima Trierja. Sestri Nora in Agnes se morata po smrti matere soočiti z otojenim očetom Gustavom, nekdaj slavnim filmskim režiserjem, ki jo je v otroštvu zapustil. Nora je gledališka igralka. Njena življenjska pot se močno razlikuje od sestrine, ki je izbrala družinsko življenje. Gustav, ki si želi ponovnega poklicnega uspeha, se odloči posneti film, osnovan na tragičnem življenju njegove matere, ki ga je zaznamovala vojna. Ko Nora zavrne glavno vlogo, Gustav vlogo dodeli hollywoodski zvezdi. Gustav želi s filmom ponovno zasloveti, toda ali lahko popravi tudi okrnjen odnos s hčerkama?
12: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, jeg da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
13: Hva sa du?
12: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
13: Hvilket prosjekt da?
12: Det er det han snakket med deg om.
13: Min film? Den han skrev til meg?
12: Ja, den du ikke ville spille i.
3: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu festivala v Cannesu, kjer je prejel številne pohvale in osvojil veliko nagrado. Je tudi norveški kandidat za Oskarja v kategoriji za najboljši tujejezični film za leto 2026. Pet finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki jo vsako leto imenujejo koordinatorji iz odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Nominirane filme, ki jih bo prevajalska služba Evropskega parlamenta podnaslovila v 24 uradnih jezikih Evropske unije, bodo predvajali v kinematografih po vsej uniji. Gledalci lahko filmom na posebnem spletnem mestu nagrade Lux podelijo od 1 do 5 zvezdic. Nagrado prejme film z najboljšo skupno oceno občinstva in poslancev parlamenta, pri čemer vsaka skupina prispeva polovico glasov. Zmagovalca bodo razglasili aprila na posebni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je ozaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. Služba Evropskega parlamenta za prevajanje je vseh 5 nominiranih filmov podnaslovila za gluhe in naglušne v 24 uradnih jezikih Evropske unije. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
11: Φανταστείτε ότι είστε στο Παρίσι και μπαίνετε σε ένα φούρνο. Αγοράζετε το κρουασάν σας 1,5 ευρώ και λίγο αργότερα παίρνετε το τρένο και πηγαίνετε στις Βρυξέλλες με 90 ευρώ για να απολαύσετε moule frites, δηλαδή μύδια αχνιστά με πατάτες τηγανιτές. Πληρώνετε το φαγητό σας 25 ευρώ σε μια μπρασερί στο Σενζίλ, χωρίς ποτέ να σας απασχολήσει ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να ανταλλάξετε τα χρήματα που έχετε πάνω σας με κάποιο άλλο νόμισμα. Σήμερα αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό. Πριν από 30 χρόνια όμως, το να περάσεις τα σύνορα και να πας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμαινε ότι έπρεπε να στηθείς στην ουρά, να ταλαιπωρηθείς και να αλλάξεις τα χρήματά σου σε ντόπιο νόμισμα. Και όλα αυτά ενώ βρισκόσουν και στο έλεος συναλλαγματικών ισοτιμιών που άλλαζαν διαρκώς. Αυτό που κάποτε ήταν αναγκαίο κακό για να ταξιδέψεις στην Ευρώπη έχει αντικατασταθεί πια από την άνεση και την ευκολία που μας προσφέρει το ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα που μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε, να ψωνίζουμε και να πληρώνουμε χωρίς κανένα εμπόδιο σε 21 διαφορετικές χώρες. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα» θα μιλήσουμε για το πώς το ευρώ έγινε ένα από τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τι σημαίνει σήμερα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το ευρώ δεν είναι απλώς ένα νόμισμα. Είναι ένα από τα πιο διακριτά σύμβολα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του οικονομικού εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα χρησιμοποιείται καθημερινά από περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς όμως λειτουργεί η Ευρωζώνη, πώς έφτασαν οι χώρες της Ευρωζώνης να υιοθετήσουν το ευρώ και ποιος ήταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία? Η ιδέα του ευρώ γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Όμως η συνθήκη του Μάστριχτ το 1992 ήταν εκείνη που καθόρισε τελικά τον οδικό χάρτη για την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος. Η συνθήκη του Μάστριχτ θέσπισε αυστηρούς όρους για τις χώρες που ήθελαν να υιοθετήσουν το ευρώ. Οι όροι αυτοί ονομάζονται κριτήρια σύγκλησης. Για να μπορεί μια χώρα να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, να αρχίσει δηλαδή να χρησιμοποιεί το ευρώ ως νόμισμά της, πρέπει να πληρεί 4 προϋποθέσεις. Οι τιμές στη χώρα πρέπει να είναι σταθερές, ο προϋπολογισμός της θα πρέπει να καταρτίζεται με τρόπο υπεύθυνο, τα επιτόκια θα πρέπει να είναι προβλέψιμα και το νόμισμα της χώρας θα πρέπει να είναι σταθερό. Εν ολίγης, κάθε χώρα πρέπει να αποδείξει ότι η οικονομία της είναι έτοιμη πριν από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ. Το ευρώ εισήχθη επίσημα το 1999. Αλλά αρχικά μόνο για ηλεκτρονικές πληρωμές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. 3 χρόνια αργότερα, την πρωτοχρονιά του 2002, τέθηκαν σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ, αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε σε 12 χώρες. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες νομισματικές αλλαγές που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία. Περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα και 52 δισεκατομμύρια κέρματα τέθηκαν σε χρήση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται σήμερα από 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους. 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει, αν και όλες έχουν δεσμευτεί νομικά να το πράξουν μόλις εκπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Δανία, χάρη σε ειδική συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η χώρα το 1992 και η οποία της επιτρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το δικό της νόμισμα. Το να χρησιμοποιούν πολλές χώρες το ίδιο νόμισμα σημαίνει ότι αναλαμβάνουν και από κοινού ευθύνες. Για παράδειγμα, είναι ανάγκη να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζουν ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει το κοινό νόμισμα. Ο συντονισμός αυτός γίνεται μέσω του Eurogroup, της ομάδας όπου συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης και στην οποία συζητούνται τακτικά οι προκλήσεις στον τομέα της οικονομίας, τα σχέδια ανάπτυξης και οι δημοσιονομικές πολιτικές. Η μετάβαση στο ευρώ δεν αφορούσε μόνο την έκδοση νέων χαρτονομισμάτων, αλλά ήταν και ένα τεράστιο νομικό και οικονομικό εγχείρημα. Με δύο βασικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίστηκαν οι κανόνες για μια ομαλή μετάβαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δάνειά μας, οι συμβάσεις εργασίας μας και οι αποταμιεύσεις μας θα παρέμεναν αμετάβλητα και ότι η μετατροπή των παλιών νομισμάτων σε ευρώ θα γινόταν με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, από την πρώτη μέρα διασφαλίστηκαν η νομική συνέχεια και η οικονομική δικαιοσύνη. Η καθιέρωση του ευρώ εκμυδένισε επίσης το κόστος που επομιζόταν κάποιος για να αλλάζει τα χρήματά του από το ένα νόμισμα στο άλλο και εξάλειψε την αβεβαιότητα που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις, κάνοντας πιο απλές και πιο προβλέψιμες τις διαδικασίες που συνδέονται με το διασυνοριακό εμπόριο, τις επενδύσεις και τη διαφάνεια των τιμών. Στην καρδιά του ευρώ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη. Μαζί με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης, συναποτελούν αυτό που ονομάζουμε Ευρωσύστημα. Κύρια αποστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να κρατά σταθερές τις τιμές, να διαμορφώνει την νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει πολιτικά ανεξάρτητη, γεγονός που διασφαλίζει την αξιοπιστία της. Αυτός άλλωστε είναι ένας από τους βασικούς λόγους που το ευρώ παραμένει αξιόπιστο νόμισμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Από την αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει καθοριστικό ρόλο στο θέμα του κοινού νομίσματος. Συνδιαμορφώνει τους νομικούς κανόνες στους οποίους βασίζεται το ευρώ, επιβλέπει την οικονομική διακυβέρνηση και φροντίζει ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λογοδοτούν για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητές τους. Το Κοινοβούλιο μεταφέρει τη φωνή των πολιτών κάθε φορά που γίνονται συζητήσεις για θέματα όπως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η προστασία των καταναλωτών και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Πολλοί πιστεύουν ότι το ευρώ έκανε τα πάντα πιο ακριβά. Είναι αλήθεια ότι η τιμή ορισμένων ειδών καθημερινής ανάγκης αυξήθηκε αισθητά μετά την αλλαγή. Αν όμως κοιτάξει κανείς τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο σύνολο της οικονομίας, τότε διαγράφεται μια διαφορετική εικόνα. Έρευνες που έχουν κάνει ανεξάρτητοι φορείς δείχνουν ότι η καθιέρωση των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ευρώ προκάλεσε μια μικρή μόνο αύξηση του πληθωρισμού και αυτό μόνο στην αρχή. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι ανήλθε σε λίγα μόνο δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας. Με άλλα λόγια, οι τιμές πράγματι αυξήθηκαν σε ορισμένα αγαθά ευρείας κατανάλωσης και έτσι οι άνθρωποι παρατήρησαν την άνοδο αυτή στην καθημερινή του ζωή, αλλά το συνολικό κόστος ζωής δεν αυξήθηκε ξαφνικά μόνο λόγω του ευρώ. Άλλοι παράγοντες, όπως οι μισθοί, οι τιμές της ενέργειας και οι γενικές οικονομικές συνθήκες, επηρέασαν πολύ περισσότερο το πώς διακυμάνθηκαν οι τιμές στο πέρασμα του χρόνου. Όπως και η ίδια η Ευρώπη, το ευρώ εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε μέσα από διάφορες προκλήσεις που αντιμετώπισε. Στον απόϊχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της κρίσης χρέους που ξέσπασε στην Ευρωζώνη, δημιουργήθηκαν νέα εργαλεία, όπως για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Στόχος αυτών των εργαλείων ήταν να προστατεύσουν τη ζώνη του ευρώ και να στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα διδάγματα αυτά βοήθησαν ώστε να γίνει το ενιαίο νόμισμα πιο ανθεκτικό και πιο σταθερό. Παρότι επίσημα το ευρώ είναι το νόμισμα 21 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιείται και εκτός αυτής. Συγκεκριμένα στην Ανδόρα, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο, την πόλη του Βατικανού, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η ελκυστικότητα και η σημασία του ευρώ ξεπερνούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ατενίζοντας το μέλλον, το σίγουρο είναι ότι το ευρώ θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να εγκαινιάσει το ψηφιακό ευρώ γύρω στο 2029. Στόχος της νέας αυτής μορφής χρήματος είναι να δράσει συμπληρωματικά προς τα μετρητά και όχι να τα αντικαταστήσει, εξασφαλίζοντας ότι το ευρώ είναι έτοιμο για τη νέα ψηφιακή εποχή. Κάθε νέο βήμα θα είναι αποτέλεσμα συζητήσεων που θα γίνουν μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Από το κοινό νόμισμα μέχρι την ανάληψη κοινών ευθυνών, το ευρώ παραμένει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, το οποίο βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη συνεχή προσπάθεια να προσαρμοζόμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
14: An chóla orpach, chóla an éantas orpach, chóla na hórpa. Gom leisgéil, cad tá ag eistigat? Chúrg sé mar rúil ar an duine, na gurach. Tá animnach an adrí chóla sa nach mór díroch mar an géna. A cad í anan siad galéir? Agus conas is féidirí ad a ahant ón a chéile? Cámi súil ní a sgéire ar gach ceandíamh? Tás nímis leis an gála orpach. Tá si dénta sús des na cínstáit nú rialtas ó hacht mailstáit fihead an éantas, áhil chanceléir chónaim na Gearmáine, uacht dorán na Franca, agus príomhara na Hiodáile gan a cúpla duine lua. Tá an tácht chéanna ag túrim gach bailstáit atá páirtachinte. Tá thuacht dorán féin ag an gála orpach a thoghta de théirm a ghabhlíon go lé. Is féidir an teirmeasán a anuachant éan uair amháin. Ó feheheir cethair sé Antonio Costa iarfriomhara na Pertingéile uachtarán na Cóile Orpaí. Agus anóid bíon uachtarán an Chumisióin Orpaig ina chóilta nó ina chóilta den Cóile Orpach. Tagan an Cóile Orpach le chéile ceir a thuara ar a leid sa bhliain chun tró agus tosaíochtaí polaitúile forum lána an éantais a leagan sios. Ní anan siad ar bhaitíocht ag lithe an éantais ná ní ghlachan si iad. Tugann si cuais na mníd an éantas chun solis agus tugann si na bárta is ceart a ghlacha le fis. Banas dian an chóile orpach tagfa si agus géir chéimna gan chuine. Samplí díobhsán le déan í ná an coga in san Ucrain, pandéim COVID-19, Brexit agus an chéir chéim argadis. Ina haunta san an imnían si nu ceapan si iarrathóirí de Royal Ard le bhéil áirithe do chuid an éantas, áhil uachtarán an bhain ceannais orpach, Ord an dí an éantas do ghnóthaí eachtacha agus an bhearta slándála, agus uachtarán an Chumisióin Orpaig. A conas is féidir cuioine bheith anam agus ról na Cóile Orpaí gan í a bheasca suas le cean den dá chóile eile. Cuioine gan bhrása sa a leanas. Is ceannairí orpacha atá i gceannas sa Cóile Orpach. Rainin an chóile orpach fergant Europa sa Vrasheil le cóile an éantas orpach. Tarlíon an obr léhúil a bhain le dlith an éantas a chrahú a gáile an éantas orpach. Tugta cóile na nari ar hi chuma. Tá si dénta suas darí rialtas náisiúnta ó gach tír an san éantas. Cílíon si sin go dagan na harri atá fragrach as réimse bárta se le le chéile a gáile an éantas orpach con crochacur a rachtíocht an éantas. Mar hámpla bíon crinnethe ag airíach na míochta agus airgadais chun gnóthaí airgadais a phlé, agus pléan airí dlí agus cirt le ceist na brathúnacha. Sé an tara hagan ón mailstát a bhfuil an uachtaránacht rathlach ar an gáile aige ag an ámáirithe san a bhíon sa chathír dá grinnethe. Ghlach an mailstát difriúil an uachtaránacht gach sé a bhí. In éanacht le Parliament na Hárpa den an cóile an éantas orpach idirbhartaíocht ag lithe an éantas agus ghlachan siad le chéile iad. Glachan an chóile ba séad an éantas leis an Parliament chumma. A conas a chuinómid é anam na cóile sa? Well, si se an téan cheandíamh a luan an téantas orpach ina hanam, agus si an téan chóile í a bhfuil anam eléice, cóile na nari. Is léirú é sin ar a cóhéanamh, os fud é gúil si déantas os darí ó gach bailstát. Anois fech mí sé chóile na hárpa. Is agriacht é le í cóile na hárpa agus ní institúid do chud néantas í. Tá sé bhailstát is dahadacha, i bhad níos mána an téantas. Ach is bail do chóile na hárpa é gach cean de hacht mailstát fithead an éantas. I meas na mailstát nachhuilin san éantas tá an riach déantathe, an Turk, Liechtenstein agus an Eilvéis gan a cúpla cean lua. Bunnig coil na horbe in 1989 agus si an agriacht idirrealtis is sinne in san orbi. Tá cian caharú lanahe in Strasbourg na Franca, oita will a cian caharú ifagoilig parliament na horbe. Tráad á rev, d'agriach an parliament a si an armlánacha a briavirgant coil na horbe, palaid l'Europe, nu palas na horbe. Bowl vag an parliament chuig a furgant féin at an nasca leis an palaid treig rithid da chosehe. Is agriach dí coil na horbe a chosni an cearta an dinne an den lahas agus an smacht rachta. Tá cuart féinice an cuart orpach am cearta an dinne. Si shot an áit an ar féid le hirv da sori gerán a gwyn a stáit a cair stach, ma vrahan siad gwyr denag sorú ar a gearta agus a sír si. Ach ni federation ianav a chawain ma ta an cás tolka cho fada leis an gwyrta sír des a stáit sonaka. Mar Vahar Institute na Cuirta Orpi am Chiartan Dina bian coil na horpa ag obar chan a chintu nach dailaig sárahe a Chiartan Dina an chied la riev. Denan si eisin trai chanvin shuain a Erbert. Is conar hi idun a siúnta ta ciangulta cho hev an zlide iad chanvin shuain. An chied chanvin shuain a viag coil na horpa na an chanvin shuain orpa chum Chiartan Dina bontlach chin ir vichti na coile. Tá sé sinna he gach bailstát dá cuid agus legtar amach cearta agus siirsí díine nach mórí de Chosantown. Den an cóla na hárp a muirseacht a chuirsí in a bailstát agus tugan si maltaí fe conastaling lech le hasna vi réimsí ag súile. Cuid des na réimsí in ailálin cóla na hárp a ló ná farrégan, camaléirecht, ganáile ghíne, scíla hárecht, siirsí cainta agus sér hauchain. Máisin, conas is féidir ideálú a yenavidar an cóla sa nach cuid den antasí, agus an dá chóile ile. Cuinig ar an árab mar vórain. Tá níos mó bailstát ag an gáile sa in san árab ná tá ag an antas árpach, agus si an téan chóile í a bhfuil anam na mórinna ina titl. Anis, féach mís go hachomar ar bhfuil feite machagain fés na trí chóile. Tá feimna ar le a chu go léir. Siad san, an tlích an chéine lagan amach, an tlí a yenav, agus cearta an dinna agus an den lahas a chosant. Agus níl a gá cean dívin san antas, an choile orpach agus choile an antas orpag. Is agriach dé le í choile na horpa ach tá na bun lochna céana ke a taig an antas. Bíon an tantas agus choile na horpa a réan a far amach da láin a bhuinta na horpa agus tá dlún asc atarha le fada an lá. Ní hoáin gur rhain coil na hárpa seoma diasporachta leis an antas. Ina hántas an úsáidin si an tauráin chéana agus an fratach chéana mar chimbalí den antacht. Tá go lóir sprucanna guitna gan dá agriacht, a bhfuil siocháin agus coannas in san orp agus níos fuide i géin. Si Parliament na hárpa a chur an podcréil a sa de láthir. Is féad leat éisteacht le tuile podcréiltaí ar Europarl Radio.
15: Ha bárhol a területén természeti katasztrófa pusztít, Európa úgy mutatja ki szolidaritását, hogy gyakorlati támogatást nyújt a károsultaknak. Ebben az epizódunkban a támogatás egyik legfontosabb uniós eszközével, az Európai Unió szolidaritási alapjával foglalkozunk. Megvizsgáljuk, hogyan segíti az újjáépítésben az országoknak azokat a területeit, amelyeket katasztrófa sújtott. Az alapot az Európai Unió 2002-ben hozta létre, a Közép-Európában pusztító nagy áradásokat követően. Az uniós kormányok egyetértettek abban, hogyha egy országban súlyos természeti katasztrófa pusztít, nincs fontosabb, mint a gyors és megbízható segítség. És itt nem csak a sürgősségi segélyszolgálatokról van szó, hanem az alapvető infrastruktúrák helyreállításához nyújtott pénzügyi segítségről is. Ezért létrehozták az Európai Unió szolidaritási alapját. Nézzük, hogyan is működik ez az alap. Ha egy országot vagy régiót katasztrófa, például árvíz, vihar, földrengés vagy vulkánkitörés sújt, a nemzeti hatóságoknak 12 hét áll rendelkezésükre, hogy segítséget kérjenek az EU-tól. Adatokat kell szolgáltatniuk a katasztrófa mértékéről, a kár teljes becsült összegéről és arról, hogy mely sürgős intézkedésekhez igényelnek támogatást. Az Európai Bizottság ezután elbírálja a kérelmet. Ellenőrzi, hogy a szabályok alapján valóban nyújtható-e támogatás az adott esetben, majd közli a kérvényező országgal, hogy az alap mely helyreállítási intézkedéseket tudja támogatni. Ezt követően a bizottság javaslatot tesz egy támogatási csomagra, amelyet mind az Európai Parlamentnek, mind az uniós tagállamoknak el kell fogadniuk. A jóváhagyást követően a kérelmezett pénzeket már gyorsan folyósítani lehet az alapból, hogy megkezdődhessenek az újjáépítési munkálatok. Az alap működésével kapcsolatban azonban felmerül pár probléma is. Előfordul, hogy a támogatásra egyébként jogosult országoknak hosszú ideig kell várniuk, hogy megkapják a támogatást, ami késlelteti az újjáépítést. Az alap eljárásait sokan túl lassúnak és összetettnek tartják, és a jövőre nézve a kifizetések felgyorsítását sürgetik. Az Európai Parlament kulcs szerepet játszik abban, hogy a szolidaritási alap hosszú távon is méltányos és hatékony tudjon maradni, és mindig képes legyen gyorsan közbelépni, ha egy ország bajba kerül. Társjogalkotóként és az EU költségvetését elfogadó intézményként a parlamentnek az alapból származó minden egyes kifizetést előzetesen jóvá kell hagynia. Szintén a parlamenti képviselők feladata megvizsgálni, hogy az érintettek hogyan költik el a kapott pénzeket. Újra és újra az eljárások egyszerűsítését és gyorsítását szorgalmazzák, és azon dolgoznak, hogy az uniós segítség késedelem nélkül eljusson a károsult közösségekhez. A szolidaritási alap finanszírozása közvetlenül az uniós költségvetésből történik, amelyen belül évente mintegy 1,2 milliárd eurót különítenek el vészhelyzetekre. Ez a felső összeghatár azonban rugalmas. Rendkívül súlyos katasztrófák esetén az EU azt a korábbi évek fel nem használt forrásaiból további pénzösszegekkel egészítheti ki. Sőt, amennyiben a parlament és a tagállamok egyetértenek, az EU magát a költségvetést is kiigazíthatja, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a támogatáshoz. 2002-es létrejötte óta az alap közel 9 milliárd euró összegben nyújtott támogatást 24 uniós tagországnak, az Egyesült Királyságnak és tagjelölt országoknak, például Albániának, Montenegrónak és Szerbiának. De nézzünk meg közelebbről két közelmúltbeli példát. 2021-ben Németország komoly áradásokkal küzdött. Ez volt az ország történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája, melynek során csaknem 200 ember életét vesztette, és több milliárd eurós kár keletkezett. Az Európai Unió 600 millió eurót bocsátott rendelkezésre az alapból az újjáépítési munkálatok támogatására. 2025-ben a parlament több mint 1 milliárd euró összegű támogatást hagyott jóvá a szolidaritási alapból Spanyolország és Franciaország megsegítésére. Erre azért volt szükség, mert a spanyolországi Valencia régióban 2024. októberében súlyos áradások voltak, nem sokkal ezután pedig két francia tengeren túli területen, Mayotte és Réunion szigetén csapott le nagy erejű ciklon. Az alapból származó forrásokat a helyiek a károsodott területek megtisztítására, az utak, a villamos energiahálózatok és a vízműrendszerek helyreállítására, valamint az alapvető szolgáltatások, például az egészségügyi és oktatási létesítmények működőképessé tételére fordíthatták. A koronavírus járvány kitörésével 2020 áprilisától kibővült az alap hatóköre, hogy forrásait jelentős népegészségügyi szükséghelyzetekben is igénybe lehessen venni. Így most már támogatás kérhető többek között egészségügyi válságok esetében a lakosság megsegítésére, valamint a fertőző betegségek terjedésének megfékezését szolgáló intézkedésekre. Ezek a példák jól mutatják, hogy hogyan működik a szolidaritás a gyakorlatban. Az európai országok közösen segítik egymást a katasztrófák utáni újjáépítésben és helyreállításban, hogy tovább tudjunk lépni, mégpedig együtt. Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
16: El Parlamento Europeo publicó a mediados de abril los resultados de la última encuesta Eurobarómetro antes de las elecciones de junio. Las conclusiones indican que a la ciudadanía le preocupa el contexto geopolítico. En este podcast de la serie Europa y yo, conoceremos más detalles sobre el Eurobarómetro de primavera de 2024 del Parlamento. Las próximas elecciones europeas se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024. El sondeo refleja que una clara mayoría de ciudadanos tiene intención de votar para elegir la composición del Parlamento Europeo. Desde la encuesta anterior, realizada el pasado otoño, ha aumentado el interés por los comicios y se tiene más conciencia de cuándo se celebrarán. 6 de cada 10 ciudadanos expresaron su interés por las próximas elecciones y más de 7 de cada 10 afirmaron tener la intención de votar. Más de 8 de cada 10 personas encuestadas coinciden en que el actual contexto geopolítico hace que votar sea aún más importante. Esto sugiere que la ciudadanía europea es muy consciente de la importancia de los comicios. Los resultados de la encuesta indican que la población europea quiere un parlamento que dé prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y al apoyo a la sanidad pública. Los siguientes puntos clave a los que le dan importancia son el apoyo a la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo, así como la defensa y la seguridad de la Unión. A estos le siguen las cuestiones energéticas y la seguridad alimentaria. Mientras que el 40% de los encuestados opina que el papel de la Unión ha ganado importancia en los últimos años, el 35% piensa que no ha cambiado. Casi el 75% de la ciudadanía afirma que las acciones de la Unión repercuten en su vida cotidiana, y el 71% piensa que su país se beneficia de ser un Estado miembro. A las puertas del final de esta legislatura, el 81% de los encuestados tiene una imagen positiva o neutra del Parlamento Europeo. No obstante, la mayoría de la población desearía que la Eurocámara desempeñara un papel más importante. La presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, comentaba así los resultados del sondeo. Estas elecciones serán cruciales porque decidirán qué dirección tomaremos. Todos y todas tendréis voz y voto en la configuración del futuro de Europa. Votad y no dejéis que nadie decida por vosotros. La agencia de investigación Verian realizó la encuesta en febrero para el Parlamento Europeo y participaron más de 26.000 personas de los 27 Estados miembros. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
17: Alcide De Gasperi era un visionario.
18: Alcide De Gasperi byl vizionář, ale jeho vize nevzešla z jakýchsi abstraktních ideálů. Vyrostla ze zkušenosti člověka, který zažil, jak se rozpadají staleté říše. Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Alcide De Gasperiho nám představují jako politika, který snil o mírovém propojení mnoha identit, které Evropu utvářejí. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Alcide De Gasperi se narodil na konci 19. století v oblasti Rakousko-Uherska, která byla převážně italská. V první polovině 20. století se neochvějně stavěl proti fašismu a ještě v průběhu druhé světové války v roce 1943 založil křesťanskou demokratickou stranu. Po druhé světové válce byl až do roku 1953 prvním předsedou vlády Italské republiky. Spolu s Konrádem Adenauerem a Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Jedním z mnoha odkazů je myšlenka, že národům i lidem prospívá nejvíce, když spolupracují.
17: Nathan Trentino.
18: Narodil se v Trentinu, kraji hranic a horských přechodů, a zažil konec jedné epochy a začátek jiné. Byl schopen dohlédnout za hranice zemí i za horizont dějin. A tak si dokázal představit i sjednocenou Evropu, tedy svět, kde by rozmanitost byla předností velkého společného projektu. Alcide De Gasperi se narodil 3. dubna 1881 v hornatém jižním Tyrolsku, konkrétně v oblasti Trentino, Alto Adige, která tehdy patřila k Rakousko-Uhersku. Pocházel z velmi chudé a silně katolické rodiny. V roce 1900 se přestěhoval do Vídně, kde studoval filologii a aktivně se zapojil do katolického studentského hnutí. Po promoci se vrátil do Trentína a pracoval jako novinář pro katolický deník a účastnil se hnutí, které prosazovalo větší práva pro tamnější italskou menšinu. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, Trentino připadlo Itálii. O rok později De Gasperi spolu založil italskou lidovou stranu. V roce 1921 ho zvolili do italského parlamentu. Ve 20. letech 20. století v Itálii získával na moci Mussolini. V roce 1926 fašisté zakázali všechny ostatní politické strany, včetně De Gasperiho italské lidové strany. Vedoucí představitelé jiných stran byli buď vypuzeni z politického života, nebo dokonce do exilu. De Gasperiho v roce 1927 zatkli a odsoudili ke 4 letům odnětí svobody. Propustili ho jen po zásahu papeže Pia XI. Dalších 14 let strávil jako knihovník ve Vatikánu. Během tohoto období se zamýšlel nad tím, jak sladit své náboženské hodnoty s politickou činností. Nakonec napsal text Idee ricostruttive, tedy plány na přestavbu, který se stal manifestem křesťanské demokratické strany, již tajně založil v roce 1943. Po pádu fašismu se v čele této nově vytvořené strany stal předsedou vlády, jímž zůstal až do roku 1953. Itálie se v De Gasperiho době rekonstruovala a stavěla na základech, které se opíraly o novou republikánskou ústavu, silnější demokratické instituce a rychlé hospodářské oživení. Změny zahrnovaly volební právo pro ženy, reformu bydlení a pozemkového uspořádání, rozvoj jižní Itálie a investice do energetiky. De Gasperi byl silným zastáncem mezinárodní spolupráce. Věřil, že je zásadní, aby Itálie obnovila svou pozici na světové scéně. Zastupoval Itálii na pařížské mírové konferenci 10. srpna 1946, na níž se země vrátila do mezinárodního společenství. V tuto chvíli, kdy se ujímám slova na tomto světovém fóru, cítím, že vše, krom vaší zdvořilosti, hraje proti mně. Především jsem bývalý nepřítel, což mě staví do pozice obžalovaného. Také skutečnost, že jsem sem byl předvolán poté, co ti nejvýznamnější z vás, po zdlouhavé a pracné diskuzi, již učinili své závěry. Přesvědčoval Itálii, aby se stala součástí Marshallova plánu a vstoupila do NATO. A to v době, kdy Itálie stále měla jednu z největších komunistických stran v západní Evropě. De Gasperi pochopil, že má-li Itálie mít nějakou budoucnost, je nezbytné nabídnout jinou budoucnost celé Evropě. Budoucnost, která se liší od minulosti. A to také dokázal. Pochopil, že je třeba hledat a nacházet kompromisy, ale že se nesmí nikdy zpronevěřit hodnotám, v něž věřil. A v něž dnes věříme všichni. Noi tutti crediamo. Jedním z jeho nejdůležitějších přínosů bylo prosazování opětovného začlenění Německa do mezinárodního společenství. Spolu se západoněmeckým kancléřem Konrádem Adenauerem a francouzským ministrem zahraničních věcí Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Všichni tři pocházeli z příhraničních regionů. Všechny tři pronásledoval fašistický režim. A všichni tři pochopili, že pokud chceme, aby skončily války, je potřeba překonat koncept hranic. De Gasperi podpořil Schumannovu deklaraci, která vedla k založení Evropského společenství uhlí a oceli, a prosazoval i myšlenku společné evropské obranné politiky. V roce 1951 vystoupil na shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a pronesl ve francouzštině projev o významu Evropského obranného společenství. Pokud vytvoříme pouze společné úřady bez vyšší politické vůle, vedené jakousi centrální autoritou, kde by se jednotlivé národní zájmy propojovaly, rozvíjely a vzájemně se povzbuzovaly k vyšší unii, pak riskujeme, že se tento evropský projekt ve srovnání s vitalitou jednotlivých národů stane pouhou chladnou a neživotnou abstrakcí. De Gasperi pevně věřil, že evropanství by kontinentu přineslo mír a demokracii. Evropu si představoval jako jednotný celek. Nikoli náhradu za jednotlivé národy, ale jako prostor partnerství, v němž se státy vzájemně podporují a posilují. Díky své osobní zkušenosti, kterou formovalo dětství a mládí v příhraničním regionu, fakt, že patřil k národnostní menšině a život pod fašistickou nadvládou, si hluboce uvědomoval, že potřebujeme jednotnou Evropu, abychom zhojili válečná zranění a zabránili násilí i v budoucnosti. Alcide de Gasperi zemřel v roce 1954 a neviděl tedy na vlastní oči, jak se jeho sen stal skutečností. I přesto ho vnímáme jako jednu z hlavních postav v příběhu evropské integrace. Jeho odkaz žije dál v hodnotách a institucích Evropské unie v podobě, jaký známe dnes. Tohle je Evropa, kterou si vysnil Alcide de Gasperi. Evropa, kde hranice nebrzdí ambice a kde spolupráce vede ke sdílené prosperitě. Evropa, kterou musíme i nadále budovat pro ty, kteří přijdou po nás. Evropa založená na hodnotách, které nabízejí řešení. Připomínejme si Alcida de Gasperiho dnes a denně. Ctěme jeho odkaz a dál uskutečňujme jeho sen. Realizzeremo la sua visione. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
19: Euroopa Liidus võetakse vastu mitut liiki õigusakte. Mõned neist on siduvad, teised mitte. Mõnda õigusakti kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, teist vaid mõne üksiku liikmesriigi suhtes. Täna räägime lähemalt sellisest õigusaktist, mida kutsutakse direktiiviks. Direktiiv on õigusakt, mis töötatakse välja Euroopa Liidu institutsioonide koostöös ja mille Euroopa Liidu liikmesriigid peavad enda õigusesse üle võtma. Selgitame lähemalt. Direktiivis määratakse kindlaks konkreetne eesmärk, mida Euroopa Liit tahab saavutada. See, milliseid õigusakte selle saavutamiseks kehtestada, on iga liikmesriigi enda otsustada. Direktiivi puhul on tegu nii nimetatud teisese õigusaktiga. See tähendab, et selles sätestatu tugineb omakorda nii nimetatud esmastes õigusaktides, ehk Euroopa Liidu aluslepingutes kindlaks määratud põhimõtetele ja eesmärkidele. Muide, kui soovite Euroopa Liidu aluslepingutest rohkem teada saada, kuulake sama sarja selle teemalist osa. Aga nüüd tagasi direktiivi juurde. Toon teile ühe näite. Euroopa Liidu ühekordsete plasttoodete direktiiv. Selle direktiivi eesmärk on vähendada ühekordselt kasutatavate plasttoodete keskkonnamõju. Ühekordselt kasutatavad plasttooted on näiteks ühekordsed taldrikud, kõrred ja topsid. Direktiivis seatud eesmärgi saavutamiseks andis Euroopa Liit liikmesriikidele suunise nende toodete kasutamist kas piirata või see üldse ära keelata. See direktiiv avaldati 2019. aasta juunis ja see hakkas kehtima alates 2021. aasta juulist. Loomulikult võtab direktiivis seatud eesmärgi saavutamine aega, sest suunised tuleb riigisisesesse õigusesse üle võtta, olemasolevate ühekordselt kasutatavate plasttoodete varu maha müüa ja uued tarbimisharjumused kujundada. Aga küllap oleme kõik märganud, et klaasist ja paperist kõrred on plastkõrred juba suuremalt jaolt välja vahetanud. Direktiivi väljatöötamine toimub mitmes osas. Kõigepealt esitab Euroopa Komisjon direktiivi ettepaneku, mis järel asuvad sellega tööle Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu, kes esitavad direktiivile oma muudatusettepanekud. Euroopa Parlamendil on tähtis roll nii direktiivi teksti koostamisel kui ka direktiivi vastuvõtmisel. Kui direktiiv on vastuvõetud, peavad liikmesriigid selle oma riigisisesesse õigusesse üle võtma. Seda protsessi kutsutaksegi ülevõtmiseks. Erinevalt määrusest, mis on kõigis liikmesriikides vahetult kohaldatav, tuleb direktiiv liikmesriigi õigusesse ülevõtta just riigi siseste õigusaktide kehtestamise kaudu. Mida selle kohta veel teada võiks? Iga liikmesriigi asutused otsustavad, kuidas nad direktiivi oma õigusesse üle võtavad. Tavaliselt tuleb direktiivi üle võtta 2 aasta jooksul pärast selle jõustumist. Mõnikord seda aega ka pikendatakse, et üleminek oleks Euroopa Liidu turu ja liikmesriikide jaoks sujuv.